μπορείς να βρεις ό,τι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Πρέπει να σε φέρε τα γέρι τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδάς.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαθιά.

δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό που μίσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Πρόκειται για επαγγελματικό χώρο κατά πληροφορίες Παλαιοπολείου, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Έχει μείνει μόνο σκελετό, σίδερα και λαμαρίνες. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός, με Ισραηλινή υποστήριξη, θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Προφυλακιστές για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του βρέφους, η σωρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε σάκο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια στάλησαν τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Η ΑΕΚ νίκησε με σκορ 1-0 την Αυστριακή ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Fest στο Champions League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφίλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Τραγούδι του Αλέξανδρου Δήμα. Καλημερίζουμε και αυτό το άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε πόσες φορές. Και κυρίως αυτό το και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Πόσες φορές δεν το έχουμε. Πόσες φορές θα το ξαναπούμε κιόλας. Γιατί είναι και η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Γιατί βλέπεις γύρω-γύρω τι συμβαίνει, βλέπεις τι δηλώνεται. Βλέπεις, ας πούμε, πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. 2K η βενζίνη, που δεν έχει πιάσει ακόμα τα 100 το πετρέλαιο. Βγαίνει βουλευτής και πρώην υπουργός και λέει στα 2 ευρώ και κάτι το η βενζίνη, στα 2,5. Γιατί στα 2,5 έχει πάει στη Λέσβο. Αυτό το παράδειγμα έφεραν οι δημοσιογράφοι. Στα 2,5 λέει, δεν είναι κρίση. Κρίση είναι στα 5 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα κομμάτι της βουλευτικής ελίτ που έχει αποκοπεί από την κοινωνία τελείως, που λέει τα δικά του νομίζοντας ότι δεν θα έχει κανένα κόστος, δεν τρέχει και τίποτα, και υπάρχουν άλλοι που βγαίνουν και σου λένε είσαι και μίζερος και λένε σε δημοσιογράφους προσέξτε την κριτική σας να είναι λελογισμένη και διάφορα τέτοια, και δείχνουν και με το δάχτυλο αυτό τον δείκτη τον υψωμένο κιόλας, και δεν βγαίνει μια αισία να πει έλα σε παρακαλώ, κάνουν ό,τι θέλουν και η κοινωνία απλώς παρακολουθεί και υπομένει και έχει και πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Γιατί βγήκαν τα αποτελέσματα της Πίζα, τι κάτονται και κάνουν και αυτοί στην Πίζα, και δεν είναι η Ιταλική η Πίζα αυτή που γέρνει, είναι άλλη, είναι ο οργανισμός του ΩΣΑ. Και έβγαλε ότι τα παιδιά έχουν πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Δεν καταλαβαίνουν το κείμενο που διαβάζουν, και στα μαθηματικά έχουν πρόβλημα. Δηλαδή στα μαθηματικά τώρα δεν έχουν πρόβλημα μόνο τα παιδιά, έχουν και μεγάλοι. Γιατί έχει πιάσει ποτέ κανένα το λογαριασμό από το πρατήριο της βενζίνης να δει ότι όταν βάζεις 80 ευρώ που τα βάζεις εύκολα, ας πούμε, τα 48 είναι φόροι. Φόροι επιφόρων. Και είναι τα 30 κάτι η πραγματική τιμή του καυσίμου. Δεν το έχει δει γιατί έχει πρόβλημα στην κατανόηση και του λογαριασμού. Αλλά έχουμε πρόβλημα και στην κατανόηση του κειμένου και οι μεγάλοι. Γιατί λένε για τα παιδιά. Για μπες στα social να δεις τι πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Και στη συγγραφή του επίσης υπάρχει.
1: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να πούμε και μια καλημέρα. Πρωινό Τετάρτης, 9 του μηνός Σεπτεμβρίου.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Στους δρόμους καλά είναι τα πράγματα. Προς τον παρόν λίγο η Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι, αλλά επειδή λέγαμε προηγουμένως για την κατανόηση κειμένου, ορίστε μια δυσκολία στην κατανόηση κειμένου, γιατί ο τίτλος του Ελεύθερου Τύπου σήμερα είναι πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος. Και σου αναφέρει η εφημερίδα ότι υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο ως το 2029 να μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος. Και λες, γιατί μέσα στην επόμενη τριετία, γιατί όχι την προηγούμενη επταετία. Γιατί ήταν και 7 χρόνια, έτσι δεν είναι καινούριος, δεν ήρθε τώρα. Αλλά τώρα θα μειωθούν οι λογαριασμοί κατά 30% όταν μειωθούν και αν μειωθούν, γιατί όλα σε βάθος χρόνου τα έχουμε υπολογίσει, στρώνουμε το χαλί για να θριαμβεύσουμε αργότερα. Και θα μειωθούν 30% ενώ έχουν αυξηθεί από το 19-50%.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και υποτίθεται ότι έχουμε και την πράσινη ενέργεια που τρέχει. Τη φθηνή ενέργεια.

0: Και ανταφήστε το ρεύμα. Αφήστε το, τη βενζίνη. Έρχονται κι άλλα τώρα, γιατί δεν έχουμε κλείσει αυτό τον κύκλο τον όμορφο. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη είναι ο τίτλος της καθημερινής. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι επειδή το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο που μπορεί και να μην βάζει πολλές φορές φωτιά, αλλά τη βάζουμε μόνοι μας, γιατί πρέπει κάπως να μπει η φωτιά. Αλλάζει τον αγροτικό χάρτη της Ελλάδας στο Ελνίνιο, θα μειωθεί η παραγωγή και θα αυξηθούν οι τιμές των τροφίμων. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και θα έρθει να προσταθεί όλο αυτό πάνω στο υπόλοιπο. Γι' αυτό εγώ ζηλεύω την κυρία Βιβί. Η κυρία Βιβί δεν την ξέρετε, αλλά θα σας τη μάθω εγώ, γιατί η κυρία Βιβί δέχτηκε τηλεφώνημα που της είπανε: «Κυρία Βιβί, σας συνδέω με τον Παύλο Ντεγκρές». Είναι νέα απάτη, αλλά δεν είναι απάτη. Δεν μπορείς να την πεις απάτη. Εγώ δεν θα την έλεγα απάτη. Θα την έλεγα όνειρο. Όπως αυτό που είχε ζήσει η Ελένη Καστάνη στο Safe Sex, που τα είχε με το μοντέλο, τον Κώστα Γκρέκα. Στο όνειρο, δεν πειράζει. Αυτή είχε μια συνέχεια η ιστορία και εκείνη περνούσε καλά. Έτσι πρέπει να μας επικοινωνούν πρίγκιπες. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Γι' αυτό η κυρία Βιβί δεν τα πλήρωσε. Γιατί τη ζήτησε τώρα ολόκληρος πρίγκιπς, έκπτωτος μεν, αλλά πρίγκιπς. Τη συνέδεσαν με τον Παύλο Ντεγκρές και ο Παύλος Ντεγκρές τη ζήτησε να βάλει 300 κάτι ευρώ για να πάρει 26 χιλιάρικα. Γιατί τη είχε ένα ποσό μεγάλο, σαν τον κουμπαρά για τα παιδιά, που ήταν εκείνος ο Κυριάκος. Και δεν το πίστεψε, λέει η κυρία Βιβί. Γιατί η κυρία Βιβί με 325 δεν θέλετε να ζήσετε το όνειρό σας, αρέσει η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, δεν τον πίστεψε και ήταν, λέει, απατεωνιά της, αφού του το βγάλαν κάποια στιγμή και σε εικόνες. Το βγάλαν σε βίντεο τον Παύλο Ντεγκρές, ολόκληρος πρίγκιπς εμφανίστη μπροστά της. Τα όνειρά μας πραγματικότητα. Και κούνεγε και τα χίλια, το ξέρετε, που το κάνανε με τεχνητή, δεν το ξέραν καλά, δεν ξέρω αν και είναι πολύ προχωρημένο. Σε αυτά και κούναγε τα χέρια του, δεν πίστεψε η κυρία Βιβί. Κακός.
1: Δίεση 101,3. Έντονη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Σαν την κυρία Βιβί θέλω να μας το λέει.

0: και πες με αγάπη.
1: Να δάσα από φίλου, έρχεται και στον Δίεση, έρχεται και στο Θέατρο Βράχων στα Ψηλά 18-19 Σεπτεμβρίου για να κλείσει αυτό το μέτρημα τα 20 χρόνια για το οποίο μας μιλάει στον Δίεση Σάββατο στις 10 το πρωί. Θα την ακούσετε και θα τη δείτε και μέσα από τα social media του σταθμού και όταν μιλάει Νατάσα Μποφίλιου. Έχει να πει πράγματα, πάντα έχει να πει πράγματα, όχι μόνο για το τραγούδι, όχι μόνο για την τέχνη, για τα πάντα. Και πάντα βλέπεις από κάτω μπαίνουν διάφοροι haters πριν καν ακούσουν, πριν δουν, πριν τάκ τάκ τάκ και αρχίζουν και γράφουν. Το τρέλερ ανεβάζει, αρχίζουν και γράφουν. Δεν έχουν ζωή, δεν υπάρχει, δεν... αντιλαμβάνομαι κάποια στιγμή την κενότητα, αλλά okay, γιατί όταν άλλος έχει επιχειρήματα μπαίνει από κάτω, λέει ναι, δεν είναι σωστό αυτό που λες, να το συζητήσεις, να σε προβληματίσει και εσένα. Όταν μπαίνει και δεν ακούει, γράφει και βρίζει και υπάρχει αυτή η μαυρίλα που έχει επικρατήσει, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι το ζήτημα αυτού που λέει, είναι αυτού που ακούει ή μάλλον που δεν ακούει. Για να δούμε και ποιος εορτάζει σήμερα. Είναι σύναξη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, γονέων της Παναγίας. Είναι επίσης Ευβριανού και Χαρίτωνος. Κρατάμε τον Ιωακήμ και την Άννα, αυτή εορτάζουν σήμερα. Η Άννα έχει τη μεγάλη ευκαιρία, βέβαια, στις 9 του Δεκέμβρη έχει τραγουδηθεί. Δεν θα το επαναλάβω, δικό σας. Σήμερα, αν θέλει, γιορτάζει ο Γιακουμής, όμως είναι μόνος του σήμερα. Αν θέλει, Γιακουμής, Ιωακήμ, βρείτε και τα παράγωγα. Ποιος άλλος είναι? Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Πέτρο Κλαβέρ, προστάτη της Κολομβίας, δύσκολο πόστο, των σκλάβων και των Αφροαμερικανών, παρακαλώ. Και να πούμε ότι και το Stelios Foundation έδωσε τα βραβεία τα επιχειρηματικά, νεανικής επιχειρηματικότητας. Ήταν τα 17η βραβεία φέτος. Ρεκόρ συμμετοχών, 62. Και το πρώτο βραβείο, 150.000 ευρώ πήρε. Το απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αβγενάκη. Το δεύτερο, κατοστάρικο παρακαλώ, η iSpace. Το τρίτο, 50.000, η Vivestia Bookinen με τα Research Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία διοργανώνονται και δίνονται από το Stelios Philanthropic Foundation.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3, ταυτή σου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χατζηφραγκέτα Live 10 Σεπτεμβρίου, Τεχνοπολη Δήμου Αθηναίων. Η Χατζηφραγκέτα σε full band σχέση ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης.

0: σου εδώ. Διέση 101,3.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολεία,
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
16: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με Μίλτο Πασχαλίδη επιστρέψαμε. Ετοιμάζεται και αυτός για τη συναυλία του στα Ψηλά στο Λυκαβητό. Νομίζω ότι πρόσθεσε κι άλλοι. Αλλά να καλημερίσουμε κιόλας. Αλλά προηγουμένως λέγαμε για την Νατάσα Αποφίλου, λέγαμε για την παρουσία της το Σάββατο το πρωί στις 10 στον Δίεση για να την ακούσετε και να τη δείτε. Αλλά δεν είπαμε και για τις προσκλήσεις που έχουμε. Νομίζω δεν το είπαμε. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία της την επόμενη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Οπότε αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Αποφίλου ή Νατάσα, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο. Θεοφίλης Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίεση 101,3. 9 έχει ο μήνας Σεπτέμβριος, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα. Και επειδή έχει 9, να δούμε και το χρονολόγιο, να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Και τώρα πώς έγινε και μπερδέψαμε την Ελλάς με την Ελλάς του Τσίπρα, ενώ πήγε ο Ανδρέας να τρολάρει την Ελλάς, την αστυνομία, και τελικά καταλήγουμε να λέμε ανακοίνωση της Ελλάς, να διαβάζουμε και λες τι είπε ο Τσίπρας και είναι η αστυνομία, ή να λες τι είπε η αστυνομία και είναι ο Τσίπρας. Είναι ένα άλλο ζήτημα, είναι φαινόμενα των καιρών. Αλλά σαν σήμερα έγινε, γιατί η χωροφυλακή είχε και μια αμαρτωλή ιστορία στην κατοχή με τα ευζωνικά τάγματα, του ταγματασφαλίτε κτλ. Ενώ η αστυνομία εκείνη την εποχή ήταν πιο ουδέτερη, πιο διακριτική. Δεν ήταν με του κατακτητέ τόσο έντονα. Και ποιος άλλος έχει γενέθλια? Ο Χιούο Γκραντ, 66 κορίτσια ο Χιούο Γκραντ, μεγάλος και αυτός, ορίμασε θα πω, απομακρύνεται από τους 4 γάμους, όσο μεγαλώνεις πηγαίνεις προς το άλλο, αλλά είχε πει ότι το ηθικό δίδαγμα του κινηματογράφου στη Βρετανία, ωραίο είναι αυτό, είναι ότι θα σε καταστρέψει ο καιρός.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους έχουμε θέματα. Θα τα δούμε σε λίγο.

0: Μα του λαζαμάνι, εντάξει, από δέντρα δεν έχει να πάρει πολλά. Δεν ξέρω, από λουλούδια, από τα βουνά και τα υπόλοιπα, αλλά και τα βουνά χωρίς δέντρα είναι. Χθες άκουγα για την πυρκαγιά στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα και λέω, τι έχει μείνει να κάψει πια. Τι καίει εκεί. Έχουν καεί τα πάντα. Υπάρχει μια περιοχή, δεν είναι στην περιοχή Κανδύλη, είναι μια περιοχή, εκεί είχε πάρει φωτιά. Είναι μια περιοχή ανάμεσα σε Μάνδρα και Μέγαρα. Πριν από 4 χρόνια ήταν μια υπέροχη περιοχή. Κάει και το 23 το πολύ πράσινο, είχε καεί το 21 το άλλο πράσινο και είχαν μείνει πάνω σε ένα υψίπεδο που λέγεται Μελετάκι και έχει και κάτι κατασκηνώσει εκεί. Είχαν μείνει 5-6 πεύκα έτσι για δείγμα. Εκεί πήρε φωτιά χθες. Δηλαδή στα εναπομείναντα ελάχιστα πεύκα πήρε φωτιά. Και λέει τη σβήσανε. Μα θα τη σβήνανε, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά ήταν. Δεν έχει παραπέρα κάτι. Εκεί, σε αυτό το σημείο είμαστε. Και προσέξτε τώρα τι συνέβη με τη μεγάλη πυρκαγιά, αυτό το Mega Fire που λένε, που μας βρήκε φέτος και κάηκαν ό,τι πράσινο υπήρχε, κάει και στην δυτική πλευρά της Αττικής από Πόρτο Γερμενό, αυτά τα υπέροχα δάση που δεν θα τα ξαναδούμε, τουλάχιστον εμείς, οι νεότερες γενιές που θα έχουν και κουμπαρά αν τα δούνε. Εκεί λοιπόν, από την ανεμογεννήτρια, το κύκλωμα της ανεμογεννήτριας που ξεκίνησε η πυρκαγιά, πήγανε και κάναν έρευνα για να δουν αν υπήρχαν κακοτεχνίες. Αυτό που βγήκε από τηλεοπτικό ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι τώρα ποιο κανάλι ήταν, αλλά αυτό βγήκε, πήγανε και μέτρησαν το βάθος του πυλώνα. Έπρεπε να υπάρχει προβλεπόμενο βάθος για να στέκονται καλά και να μην δημιουργούνται ταλαντώσεις 2,40. Και μέτρησαν πέδιλο θεμελίωση 1,10. 1,10. Για να δούμε πώς κατασκευάζονται, πώς κατασκευάζουν μερικοί, τι αρπαχτές γίνονται, τι συμβαίνει γύρω-γύρω και πώς προκαλούν την πυρκαγιές. Γιατί λέει, αφού δεν είχε θεμελιωθεί καλά, σύμφωνα σας λέω με το ρεπορτάζ χθες, πώς να σταθεί και να μην προκαλεί ταλαντώσεις, που οι ταλαντώσεις μπορεί να προκαλέσουν και σπινθήρα και ο σπινθήρας να προκαλέσει αυτό που είδαμε.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο και 2 χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Και έχουμε και το μπιφ με τους Τούρκους που χοντρένει συνεχώς, γιατί διάβαζα στη Γενή Σαφάκ. Γενή Σαφάκ σημαίνει νέα αυγή στα τουρκικά και είναι εφημερίδα πολύ προσκολλημένη στον Ταγκίπ. Πολύ τον πιστεύει. Έχουμε και εδώ τέτοιες, δεν είναι ζήτημα. Και τον ακολουθεί και τον στηρίζει και εκφράζει το λόγο του, λέγεται. Ότι εκφράζει έντυπα το λόγο του Ερντογάν, αλλά λίγο πιο hard. Και μάλιστα το τελευταίο άρθρο που έγραψε αρθρογράφο στην εφημερίδα αναφερόταν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έγραφε ότι κοίτα έναν μούτσο που έγινε μάγκα. Δεν ξέρω πώς είναι στα τουρκικά, θα ακούγεται πολύ βαρύ. Αλλά και αυτοί να κοιτάξουν ένα λεξιλόγιο που έχουν, ας πούμε, για πρωθυπουργό χώρας και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, τον τζαμπουκαλίδικο, τον τουρκικό, να επικρατήσουν. Βλέπουμε μια κινητικότητα. Χθες ο πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο. Σήμερα πάει στο Παρίσι. Βλέπουμε συμμάχους και φίλους, γιατί πρέπει να επιβεβαιώσεις φιλίες. Εντάξει, παιδιά, είστε εδώ, είστε δηλαδή, άμα γίνει τίποτα, θα πεταχτείτε. Σαν το. Πώς τον λέγανε αυτό, μωρέ, στην ταινία. Τον Πανάγο. Θα κάνετε τον Πανάγο, θα κάνουμε τον Πανάγο, δεν έχουμε ζήτημα. Και πήγε τώρα στο Μακρόν να κάνει τον Πανάγο. Και μάλιστα σήμερα από το Παρίσι θα ανακοινώσει και λέγεται, λέει ο θρύλος και το σενάριο, θα ανακοινώσει και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα με την επόμενη διαστημική αποστολή, που είναι ένας επιστήμονας από τη Λάρισα. Γιατί δεν στέλνουν το ασθενοφόρο του Άδωνη, που έχει κάνει 800.000 χιλιόμετρα, να μπει μέσα ο επιστήμον και να το κάνουμε έτσι πιο γκράντε, που είναι πιο ωραίο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σας έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο ΒΕΑΚΙΟ 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του στις 15 Σεπτεμβρίου. Προσέξτε πως σας στείλετε SMS, δίεση και νό ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Ειδήσεις Κατερίνα.

0: Ευαθίεση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη.

0: Έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
1: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Πρόκειται για επαγγελματικό χώρο, κατά πληροφορίες παλαιοπολείο, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Έχει μείνει μόνο ο σκελετός, σίδερα και λαμαρίνες. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξανά στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 την Αυστριακή ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face στο Champions League. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.
13: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

0: Ο Άμλετ της Σελήνης, ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, στίχνε του Μάνου Ελευθερίου. Είναι ένα τραγούδι για τον Γιώργο Χειμώνα, τον συγγραφέα. Και αναρωτιέται ο στιχουργός τι τα θέλε τα ένδοξα Παρίσια. Τα θέλουμε τα ένδοξα Παρίσια. Μπορεί, δεν ξέρω πώς απευθυνόταν και για ποιο λόγο απευθυνόταν στο Χειμώνα σου συγκεκριμένο τραγούδι. Δηλαδή, τα ένδοξα Παρίσια τα θέλουμε, γιατί είμαστε σε δύσκολη φάση και σήμερα πάει ο πρωθυπουργός στο Παρίσι να δει τον Μακρόν, τον ένδοξο Μακρόν, και να πάρει στήριξη και από εκεί και να βγουν και φωτό. Δεν ξέρω, βέβαια, μπορεί να τον δούμε κι αλλού. Γιατί έτσι κινείται η επικαιρότητα. Μέσα στον προβληματισμό και μέσα στη χαλαρότητα. Εξαρτάται ποιος είσαι, από πού είσαι, ποιο είναι το περιβάλλον σου. Γιατί ξαφνικά ο Πρωθυπουργός απάντησε σε influencer που ανοίγει κρουασαντερί στο Παρίσι. Και η οποία, για να το πιάσει, κατάλαβε το τι θέλει ακριβώς ο Πρωθυπουργός, έγραψε στα social ότι ανοίγω την κρουασαντερί, μην έρθεις. Απευθυνόμενη στον Κυριάκο. Και ο Κυριάκος απάντησε και είπε: δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μπορεί να έρθω τώρα. Και έτσι κινείται η επικαιρότητα, γιατί και ο Κυριάκος είναι influencer. Και όταν βλέπει τους πρώτους, τους μεγάλους του είδους να θριαμβεύουν, προσπαθεί να ακολουθήσει. Οπότε τη απάντησε, έκανε τη δουλειά τη αυτή. Η κρουασαντερί θα πάει μια χαρά, δεν ξέρω αν θα πάνε γάλλοι, θα πάει η ομογένεια. Αλλά να, πώς κινείται το πράγμα, σε τι επίπεδα κινείται. Γιατί κατά τα άλλα περιμένουμε από τον Μακρόν μια στήριξη. Τι να πει και αυτός εδώ, του κλέψαν το μουσείο του Ρενουάρ. Του είχαν κλέψει το Λούβρο, μπήκαν άλλοι μέσα τώρα, πήραν τέσσερις πίνακες παραμάσχαλα και φύγανε. Τι να σου κάνει και ο Μακρόν. Έχουμε και πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου.
1: Γιατί κουνιέσαι,
0: συνέχεια. Δίνω έμφαση. Γιατί σε ενοχλώ.
1: Τρίζει και η καρέκλα.
0: Η καρέκλα τρίζει γενικώς.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Οπότε σε πολλά επίπεδα παίζουμε, θέλω να πω, και στο επίπεδο των social και στο επίπεδο του κράταμε να σε κρατώ, γιατί ο άλλος απέναντι απειλεί και απειλεί πια πολύ σοβαρά, γι' αυτό πήγε και στην Αίγυπτο, γι' αυτό θα πάει και στο Καστελόριζο το weekend να περάσει ο Κυριάκος. Πολύ ανέβηκε, μπορεί να κάνει και δάχτυλο απέναντι, φαίνεται, από τα παράλια.
3: Ενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Τρόν 1,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Λέγαμε πριν για την κατανόηση κειμένου, για όσους δεν ήσασταν πιο πριν στην παρέα μας, θα το επαναλάβουμε σε λίγο, θα δώσουμε έμφαση γιατί το αξίζει, γιατί βγήκαν τα αποτελέσματα της PISA και δεν παίρνουμε χαμπάρι, τα παιδιά δηλαδή των σχολείων, ότι είναι πολύ χαμηλά και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά. Πολύ όμως. Σε βαθμό προβληματικό. Αλλά τι να σου κάνει και το παιδί, πας και του βάζεις τα αρχαία ομερικά, επιβάλλει τον ατρανό να στο αναλύσει κατευθείαν. Είναι λάθος ο τρόπος που διδάσκουμε. Θα τα πούμε σε λίγο γιατί έχει το ενδιαφέρον του.

0: Και λέω ότι έχουμε πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου, γιατί πήραμε χαρτί. Πήραμε χαρτί, δεν πάμε καθόλου καλά. Το είπε ο ΣΑ, το είπε η ΠΙΖΑ, αυτή κάθε τρία χρόνια. Και είναι και μεγάλο το δείγμα, δεν μπορείς να τα αμφισβητήσεις. Γιατί κάνεις σχεδόν σε όλα τα σχολεία, σε χώρες, και εμείς ναι, δεν τα πήγαμε καθόλου καλά. Είμαστε πολύ κάτω. 4 στους 10 δεν καταλαβαίνουν τα κείμενα από τα παιδιά, λέμε. Καλά, και από τους μεγάλους, μπείτε στα social. Οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν τα μαθηματικά. Γενικά έχουμε ένα πρόβλημα αντίληψης, τουλάχιστον στον εκπαιδευτικό τομέα, από ό,τι φαίνεται. Αλλά είναι, είπαμε και λάθος, γιατί βγήκε, ας πούμε, ο Οικονομίδης χθες, που προτάθηκε η ταινία του, η σπασμένη φλέβα, η φοβερή ταινία για Όσκαρ. Αυτή θα προτείνουμε εμείς τουλάχιστον, δεν ξέρουμε τι θα πούν οι Αμερικανοί. Και είπε, δεν το καταλαβαίνω, λέει, δεν είναι για Hollywood αυτή η ταινία. Αν μπούμε στην 20άδα, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Μα αυτή είναι για. Αυτή πρέπει να στείλουμε. Αυτό το λεξιλόγιο, αφού έχουμε κατανόηση κειμένου. Γιατί πάνε και βάζουν στα παιδιά άντρα, μία ένεπε, μουσο, πολύτροπο, νόσο, μαλαπόλα. Του λέει, ποιο είναι αυτό ο μαλαπόλα. Τι είναι αυτά. Δεν βάλουν αυτό το. Τα διαμάντια στο κορμί τη είναι όλα τα λεφτά, στο αναλύσει, θα σου γράψει. Να, ένα κείμενο από κάτω. Αλλά δεν έχουμε τον τρόπο να διδάξουμε, δεν μπορούμε να εξυγχρονίσουμε την παιδεία μα. Αυτό είναι το θέμα. Και καταλήγουμε να μα δείχνουν οι υπόλοιποι ότι είμαστε στον πάτο σε διάφορου τομεί. Γι' αυτό και δεν είναι αυτά που εξήγηλε ο Κυριάκο, τα διάφορα που Θεσσαλονίκη. Δεν είναι θέμα ότι είναι γενικά και στον βάθο. Έχουμε εμείς πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου και πρόβλημα επίσης στα μαθηματικά, γι' αυτό δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τα λεφτά που δίνει καλά. Όλα είναι μια χαρά δηλαδή. Και η ΔΕΘ τώρα δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται η ΔΕΘ με το ΡΕΜΟ. Τώρα έχουμε άλλο ζήτημα. Διχασμό μεγάλο εθνικό. Γιατί να τραγουδήσει ο ΡΕΜΟΣ στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Και βγήκε ο καλλιτέχνης, τώρα και ρωτάζει και αυτό 30 χρόνια, είπε να κάνει μια δωρεάν συναυλία. Τι τούλα είχε. Βγήκε ο καλλιτέχνης και χθες έδωσε μια συνέντευξη τύπου και λέει: δεν ήθελα να υποβαθμίσω τον Μεγαλέξανδρο. Τον θέλω μαζί μου. Θέλω μαζί να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Αφού θα είναι και ο Ροναλντίνιο, γιατί δεν είναι τη σημασία στο Μεγαλέξανδρο. Θα είναι, παρακαλώ, καλεσμένος και ο Ροναλντίνιο. Και βρέθηκε τώρα σε αυτό το απολογητικό. Σε αυτή την απολογητική στάση ολόκληρος καλλιτέχνης, γιατί μπορεί να ήθελε να πει και το άγαλμα του Πουλόπουλου, να μην το έχει δίπλα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.
0: Γενικά θέλω να πω, δεν έχουμε μόνο πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Έχουμε γενικά πρόβλημα και στην αξιολόγηση διαφόρων πραγμάτων και στο τι πραγματικά συμβαίνει και τι πρέπει να προτάξουμε.

0: Εδώ Δίεση 101,3. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο. Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Στο πρωινό της Τετάρτης 9 του μηνός Σεπτεμβρίου. Η ατμόσφαιρα πάντως είναι κινηματογραφική μεν, έτσι κι αλλιώς, είτε οικονομική είτε νολανική. Ή από, με την Οδύσσια θα είμαστε, με τον Οικονομίδη. Τον Οικονομίδη το θυμάσαι πιο συχνά στην καθημερινότητα, ας πούμε. Τη γλώσσα του Οικονομίδη τη χρησιμοποιείς πιο έντονα όταν ακούς, ας πούμε, τον Κερίδη να λέει στα 2,5 ευρώ η βενζίνη δεν είναι κρίση. Κρίση είναι στα 5. Οπότε να τόσο ο Οικονομίδης, να τα Όσκαρ, έρχονται κατευθείαν. Η άλλη η πλευρά, η νολανική, που μας έχει κάνει διάσημο στο εξωτερικό, τώρα πρέπει να κάνουμε και τους αρχαίους Έλληνες, γιατί έρχονται οι τουρίστες και περιμένουν να δουν τον Οδυσσέα. Και δεν του μοιάζουμε και αυτό είναι το θέμα, αλλά τέλος πάντων ας κάνουμε ότι είμαστε. Οι Πινελόπες, ο Οδυσσέας, τέτοιους μας βλέπουν. Αλλά προσέξτε τώρα, επειδή η Ιθάκη γίνεται και της μοδός λόγω της Οδύσσειας. Υπάρχει εκεί στην Ιθάκη το παλάτι του Οδυσσέα ή η σχολή του Ομήρου, όπως το θέλει ο καθένας. Πάντως έχει και τις δύο επιγραφές στο Google Maps. Υπάρχει ως παλάτι του Οδυσσέα και στα αγγλικά, και σχολή Ομήρου γράφει πινακίδα που μπαίνει στο παλάτι. Φανταστείτε τώρα τι θα έρθουν να πάνε να δουν το παλάτι του Οδυσσέα, να δουν πού ήταν η Πενέλοπε με τους 40. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, για να δούμε και τι ωραία χώρα είμαστε και πόσο έχουμε φροντίσει, ρε παιδί μου, αυτό. Έρχεται επισκέπτης να σκουπίσεις πριν λίγο, να φτιάξεις τα στρώματα. Αυτό το παλάτι μέσα, υπάρχουν και φωτογραφίες, είναι χάλια. Άγρια βλάστηση, βαθιές τρύπες, ακάλυπτες, πεσμένα κλαδιά μέσα στο λεγόμενο παλάτι. Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Κάτω, αν δείτε το χάλι, γόπες. Χαρτομάντιλα, μωρομάντιλα και χαρτομάντιλα, καταλαβαίνετε. Μετά από χρήση. Όλα αυτά στο παλάτι του Οδυσσέα, παρακαλώ. Και δεν υπάρχει μια Πενέλοπε να κάνει μια σκούπα. Λαμαρίνες, ένας τσίγκινος κουβάς μέσα στο παλάτι του Οδυσσέως. Και προφυλακτικά, χρησιμοποιημένα βεβαίως. Τουλάχιστον να στα εντάξουμε στο μύθο ότι ήταν της Πενέλοπε από τα πάρτι.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Για να γνωρίσεις την ομάδα της, να δεις τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει, να έχεις ολοκληρωμένη, να την κερδίσεις Nova More εμπειρία και ένα Samsung Galaxy Flip 8.
2: Να σταθώ να πάρω εισιτήριο.

0: Μια δικιά μας συναυλία. Μια διαχρονική φωνή Χάρης Αλεξίου. Με μια φωνή του σήμερα, η Νατάσα Αποφίλιου. Για την Νατάσα Αποφίλιου, σας έχουμε και τις δύο εμφανίσεις, τις προσκλήσεις. Εμείς τώρα το πρωί έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία της. Είναι την επόμενη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Θα υπάρξει και δεύτερη. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για να μπείτε στην κλήρωση μέσω SMS, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, Μποφίλιο ή Νατάσα, ό,τι θέλετε, και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Αλλά την Νατάσα Μποφίλιο θα την έχουμε για να τα πούμε εδώ στον Δίεση 101,3 και το Σάββατο το πρωί στις 10. Θα την ακούσετε και θα τη δείτε, γιατί θα περάσει και στα social. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Να δούμε και την κίνηση λίγο, γιατί βλέπω αρχίζει και φορτώνει το πράγμα και έχουμε έντονη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Αττική Οδό μέχρι και Καβάλας και στην άνοδο από Καβάλας μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Υπάρχει και το πρόβλημα στην Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι και πέρα. Λίγο φορτώνει και Αττική Οδός λίγο πριν, λίγο μετά την Εθνική, στο ύψος της Εθνικής. Εκεί και πάνω, όπως βγαίνεις από τη γέφυρα για να βγεις στην Εθνική από την Αττική Οδό, και εκεί έχει ένα θέμα. Και να πω κάτι και για την Αττική Οδό, έτσι, από τα όμορφα που συμβαίνουν, γιατί προσπάθησα προχθές να μπω από την Κηφισίας στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Υπήρχαν 5 ταμεία. Τα 4 ήταν με την κάρτα της Αττικής Οδού και το 1 ήταν με ταμεία. Δεν υπάρχει όμως καν η επιλογή της πιστωτικής. Πρέπει να έχεις το ΙΠΑΣ της Αττικής Οδού. Υπήρχε μια μεγάλη ουρά στο ένα ταμείο. Και όταν έφτασε στην ταμεία, της λέω: γιατί δεν είναι η εταιρεία, λέω, δεν βάζει και να. Μου λέει: ένας άνθρωπος έμεινε, να το ξέρετε. Και έτσι θα πάει. Αυτό μου είπε και το καταγράφω, γιατί δεν μπορεί να είναι όλα αυτά μέσα στο πνεύμα της επιχειρηματικότητας. Έτσι. Και αν επιτρέπεται αυτός ο τρόπος τον παραχωρησιούχο να έχει 5 ταμεία, τα 4 να είναι έτσι και το 1 να έχει άνθρωπο και να εξυπηρετεί και να γίνει το χαμός, δεν ξέρω γιατί επιτρέπεται και πώς επιτρέπεται. Κάποιος μας έγραψε, να το διαβάσω, έχει τη σημασία του, γιατί λέγαμε πριν για την Πίζα, για την διαπίστωση της έκθεσης που διαφεύγει όλων. Η έκθεση συνδέει τη φοίτηση και την έκθεση που διδάσκεται στα σχολεία σε τακτική διδασκαλία με τη συσσόρευση γνώσεων και δεξιοτήτων και κενά εκπαιδευτικών. Χαμένες ώρες διδασκαλίας στα απλά ελληνικά σημαίνει αυτό, και σε αυτό είμαστε πρώτοι. Είναι και, έχει και ταξικό πρόσημο από ό,τι είδα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Οι πιο φτωχοί δηλαδή έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
11: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
12: Πάμε.
11: Τετράδια.
12: Ναι.
11: Παγούρι.
12: Ναι.
11: Gaming, gadgets.
12: Πώς.
11: Popcorn, σινεμά.
12: Τι.
11: Και παγωτό.
12: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
13: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Πού σε ρε σκυλέ?
16: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
15: Γάτα είσαι.
16: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
15: Ναι, έχει και για σένα.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Όταν έχω εσένα, σταμάτησε. Κραούνα και στο Δημήτρης Μητροπάνος, βέβαια. Ο Δημήτρης Μητροπάνος που μαζί με την Κανελίδου έγιναν και μαστ. Και πέρασε και το έντεχνο στην πολιτική έτσι μέσω Κυριάκου. Τώρα σήμερα μιλάει ο Τσίπρας, νομίζω. Κάτι πρέπει και αυτός κάτι στη συνέντευξη, κάτι να πετάξει από έντεχνο. Δεν ξέρω, έχουμε να προτείνουμε πράγματα εμείς, αλλά. Ορίστε. Ο Τσίπρας, δεν ξέρω τι ακούει. Ενώ ο Κυριάκος είναι έντεχνος. Το έχει δηλώσει στο παρελθόν. Έντεχνος και Νιρβάνα, νομίζω. Που παίζουμε και Νιρβάνα, δεν έχουμε θέμα. Τέλος πάντων, θα φανεί. Ελπίζω να βρει κάτι καλό να πει και αυτός, γιατί ήταν καλό του Κυριάκου. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν καλό το. Μα έλα που σε ξέρω, πώς πήγαινε. Θα τα ακούσουμε. Τα έχουμε στο playlist. Το έχουμε το τραγούδι. Από εμάς το άκουσε. Πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Γιατί έχουμε καλές εγγραφές, δεν μπορείς να πεις. Δηλαδή, έχουμε τον Μάο Τσετούγκ το 1976 πεθαίνει. Αυτό η πολιτιστική επανάσταση, η μεγάλη πορεία του, κούρασε πολύ όλους τους Κινέζους. Καλά πάνε τώρα, δεν έχουν ζήτημα. Αλλά είχε πει. Ήταν και τέτοιο, ήταν και ρομαντικούλος. Είχε κάνει και 4 γάμους. Είχε και 10 παιδιά. Ο Μάο Τσετούγκ προλάβαινε ανάμεσα στην. Έλαμορ δεν πλενόταν. Αφού ήταν στην μεγάλη πορεία συνέχεια, καθόταν καθόλου σπίτι. Οι γυναίκες είχε πει, κρατάνε το μισό του ουρανού. Μάο Τσετούγκ, παρακαλώ. Και είχε πει επίσης, αυτό θέλει μια ανάλυση, ότι η τροφή του επαναστάτη είναι η κόκκινη πιπεριά. Ναι, εσύ είσαι επαναστάτης. Γιατί. Και λέω, τι είναι η κόκκινη πιπεριά. Είναι μεγάλη δοκιμασία η κόκκινη πιπεριά. Αν αντέχεις, λέει, την κόκκινη πιπεριά, την τουρκική, αυτή που σε πιάνει το μέσο σου και δεν μπορείς να ηρεμήσεις, μπορείς να κάνεις και επανάσταση. Μάο Τσετούγκ. Όταν ακούτε.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα ωφέλη της θερμομόνωσης, της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει να διαλέξετε. 5 συστήματα έχει ZOMA Thermosystem. Το καθένα ταιριάζει κουμπώνει κατάλληλα πάνω στο δικό σας σπίτι και κτίριο. Όλα τα συστήματα ZOMA Thermosystem έχουν δεκαετή εγγύηση, έχουν ειδικό, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, έμπειρη τεχνική υποστήριξη, πάντα στο πλευρό σας.

0: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Νεφέλη Φασούλη και ωραία στις Ντάτος. Η Κατρακύλα ήταν αυτή. Καινούργιο τραγούδι από τα καινούργια στον Δίες 101,3. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνη στο μικρόφωνο. Κοιτάξτε τι έγινε και στην υπόθεση της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα. Της κοπέλας που πήγε στους Αγίους Αναργύρους στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσει βοήθεια και την άφησαν αβοήθητη. Με αποτέλεσμα ο γυναικοκτόνος να τη σκοτώσει μπροστά στο φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, παρακαλώ. Θυμάμαι το δελτίο τύπου όταν είχε γίνει η δολοφονία, η γυναικοκτονία. Πόσο απομακρυσμένο ήταν, κάπου στους Αγίους Αναργύρους, ότι σκοτώσανε μια κοπέλα, κάποιος. Καμία αναφορά στο που έγινε, πώς έγινε, μια προσπάθεια συγκάλυψης από την αρχή δηλαδή. Και τώρα βγαίνει ο εισαγγελέας με το βουλευμά του και παραπέμπει για κακούργημα 4 αστυνομικούς που βρισκόταν εκείνη την μέρα στο αστυνομικό τμήμα. Με κατηγορίες για. Ουσιαστικά για κάτι σαν συνέργεια, δηλαδή ότι δεν την προστάτευσαν σε βαθμό κακουργήματος, δεν έκαναν τίποτα από αυτά που έπρεπε να κάνουν και από αυτά που προβλέπονται, όχι τίποτα παραπάνω, αυτά που προβλέπονται από τον νόμο, να προστατεύσουν την κοπέλα. Και δήλωσε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ότι ήρθαν στο δικαστήριο οι αστυνομικοί, λέει, και με κοιτούσαν με απαξιωτικό τρόπο, σαν να τους έκανα ζημιά. Ότι ρε φίλε, πώς μας έμπλεξες τώρα. Τι είναι αυτά που μας κάνεις με την κόρη σου. Εμείς καλά ήμασταν. Αυτό είπε ο πατέρας. Είναι βαριές οι κατηγορίες. Θα γίνει δίκη. Θυμόμαστε την αντιμετώπιση στις ΕΔΕ, τις αστυνομικές κτλ. Πόσο ανάλαφρη και πόσο σταπούπουλα ήταν. Και βλέπουμε τι γίνεται με την δικαιοσύνη και τον εισαγγελέα. Και βέβαια, όλη αυτή η συμπεριφορά που τελικά συνήργησε κατά κάποιο τρόπο σύμφωνα με το κατηγορητήριο και στη δολοφονία, κατέληξε και στο περίφημο. Το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου. Και γράφει ο εισαγγελέας στο βουλευμά του ότι υπήρχε και ταξί και περιπολικό διαθέσιμο εκείνη την ώρα στο αστυνομικό τμήμα. Δεν χρειαζόταν καν να φωνάξουν δηλαδή. Υπήρχε το περιπολικό εκεί, αλλά δεν ήταν ταξί.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: της διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλετε.

0: Πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Παλαιοπολείο στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερός. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξανά στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία και κάπου 20 πλοίων στον κόλπο, σε αντίπεινα για αμερικανικές επιδρομές εναντίον ιρανικών δεξαμενοπλοίων. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Προφυλακιστές για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του βρέφου, σωρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε διαμέρισμα που διέμεναν στη Γυψέλη. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Pixlax με το γιατί. Αυτά τα ερωτήματα που βάζουν οι Pixlax από παλιά μένουν αναπάντητα και γίνονται διαχρονικά σε ερωτικά ζητήματα. Γιατί έχει κι άλλα γιατί. Δεν είναι ακριβώς ερωτικά, έχουν σκληρύνει πολλοί εποχές. Λες ένα γιατί τώρα, γιατί τα νίκια, σύμφωνα με έρευνα που διαβάζω, έχουν αυξηθεί κατά 164% από το 2017 και εξακολουθούν να αυξάνουν τα ενίκια. Και γίνεται τώρα αυτή η έρευνα εν όψη και των ενοικίων των φοιτητών που ψάχνουν οι φοιτητές να βρουν σπίτι να μείνουν. Έχει γίνει τη μόδα αυτό που ήταν παλιά ο Φραγκίσκος Μανέλης με τον Βέγκο, που μέναν μαζί και ήταν κρεμασμένο το παλτό πίσω από την πόρτα. Σε κρεμάστρα στην πόρτα. Αυτό το στυλ πάει να καθιερωθεί, αλλά άμα το προβάλλει σαν μόδα είναι όλα καλά. Οπότε έχουμε ένα ζήτημα δηλαδή με τα ενίκια. Εξακολουθούμε να έχουμε και λες πάλι. Βάζεις μπροστά αυτό το γιατί.

0: Ούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με την καλημέρα μας και πάλι μπαίνουμε τώρα σε λειτουργία γραφείου. Πάμε πιο χαλαρά να ακούσουμε και μουσικές. Δίεση 101,3.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και η Αντέλ, εδώ Διέσαι 101,3. Βλέπω στη Μάνη όπου δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. Εμείς το κάνουμε ζήτημα, δεν ήταν ζήτημα. Με το ασθενοφόρο που είχε 890.000 χιλιόμετρα. Πήγαινε να κλείσει το εκατομμύριο, δηλαδή. Του κάναμε και γιορτή. Που το στείλανε να αντικαταστήσει αυτό που είχε μείνει από κάτι άλλο. Διάφορα συμβαίνουν. Είναι μέσα στην καθημερινότητα και αυτά. Είναι πολύ προβλεπόμενα, δεν είναι κάτι το περίεργο. Και δεν χρειάζεται μιζέρια σε αυτά. Στη Μάνη, λοιπόν, αυτό το ασθενοφόρο που στείλανε. Πού ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο. Πού ήταν. Δηλαδή πρέπει να είχαν πάει και τον Καραϊσκάκη όταν είχε τραυματιστεί σε ευαίσθητο σημείο. Με αυτό πρέπει να τον είχαν πάει. Δεν το εκτίμησαν οι Μανιώτες, παρότι είναι, έχουν μια ιστορία και είναι ηρωική η Μάνη και ήθελαν άλλο. Θέλετε άλλο, βεβαίως. Του στείλανε ένα μόνο 460.000 χιλιόμετρα. Σαν καινούριο, το πρώτο ρεκτιφιέ. Είχε κάτι διάφορα απ' έξω, κάτι σπασμένα φλάς. Είδα στη φωτογραφία, είδα μέσα τα πλαστικά, τα πιάνανε με τα τσιρότα που βάζουν για να πιάσουν τη γάζα. Τα ιατρικά είχαν πιάσει αυτό, γιατί λένε δεν έχουμε υλικά στα νοσοκομεία. Να τα. Και χρησιμοποιούνται και κατά κόρον. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή. Ήταν πολύ ωραίο, με μια άλλη φούλα αυτό γινόταν κουκλί, αλλά ούτε αυτό το θέλανε. Και τελικά τους έστειλαν τρίτο. Δεν ξέρω τα χιλιόμετρα, θα τα δούμε σιγά σιγά. Θα τα ανεβάσουν οι Μανιάτες. Ελπίζω να είναι ικανοποιημένοι. Γιατί δουλεύει πολύ η τηλεόραση, δουλεύει και ο υπεύθυνος στη τηλεόραση πολύ. Μόνο έτσι κάνεις δουλειά, γιατί είδα και σε μια άλλη περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα. Βγήκανε, διαμαρτυρήθηκαν, δεν έχουμε ασθενοφόρο, δεν μπορούμε να πάμε τους ασθενείς. Τους έστειλαν ασθενοφόρο κατευθείαν με το που το είπαν στην τηλεόραση. Έτσι δουλεύει το πράγμα. Αφού και ο υπουργός του γράφει στα social, σου λέει τι πρόβλημα έχεις. Πες μου εμένα, εγώ εδώ, που λέει ότι δεν είναι σπορτμπίλι. Σπορτμπίλι είναι και βαλιτσάκι έχει.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διέσαι 101,3.
0: Εδώ μαζί μας και η Νόβα με το Nova More. Γιατί υπάρχει περίπτωση να κάτι να κάνεις στο σπίτι, να αλλάζεις σπίτι και τα λοιπά και να μείνεις από Wi-Fi, να μην συνεργάζεται το Wi-Fi. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.

0: Σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Τα χρόνια μας πολλά στον Ιωακήμ που εορτάζει σήμερα μαζί με την Άννα, γιατί ήταν η γονής της Παναγίας, αλλά η Άννα έχει τη μεγάλη γιορτή στο Δεκέμβρη της 9 και έχει... Απέχει τώρα, μάλλον υποθέτω, οι Ανούλες δεν θα θέλουν μαζί με τον Ιωακήμ, παρότι είναι δίδυμο σήμερα. Ποιος άλλος είναι, δεν έχουμε άλλον, έχουμε τον Άγιο Πέτρο Κλαβέρ, είναι καθολικός αυτός, είναι προστάτης της Κολομβίας, που αφήνει πράγμα, κάτι αφήνει σε τάματα, των σκλάβων και των Αφροαμερικανών επίσης, και είναι και η μέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία, μεγάλη γιορτή. Αν το θέλετε Ιαπωνέζικα, είναι Κίκου νο Σέκου. Έτσι ονομάζεται και είναι κάτι στην εθνική γιορτή, γιατί είναι και η χώρα των χρυσανθέμων, βγάζουν τον βασιλέα στο μπαλκόνι και χαιρετάει. Κλασικά πράγματα. Γιατί στη Βόρεια Κορέα σήμερα γιορτάζουν πιο μεγάλη γιορτή. Και είναι και οι γείτονες αυτοί και δεν τα πηγαίνουν καλά. Θα τσιτώνει τη μουσική ο ένας, θα τη ζητώνει ο άλλος. Αλλά τέλος πάντων στη Βόρεια Κορέα γιορτάζουν την εγκαθίδρυση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Και θα φύγει και τίποτα κανένα πυροτέχνημα στους διπλανούς. Θα κάνει κάτι τέτοια ο άλλος.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίου Νόρι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίου Νόρι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
14: με 10 χρόνια εγγύηση.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: το ελεφαντάκι με την πολύ δύσκολη ιστορία που έχει σχέση με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ψάξτε τη, έχει το ενδιαφέρον της. Εδώ 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι, είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης. Η ώρα είναι 9:33 πρώτα λεπτά. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Τώρα, επειδή λέμε το σαν σήμερα, η γενέθλια ο Χιου Γκραντ, κορίτσι, και όσες θέλετε το γιορτάζετε. Είναι 66 όμως. Μεγάλος και ο Χιου Γκραντ, και ο χρόνος είναι σχετικό μέγεθος, γιατί βλέπω την κυρία Τζοκλέτα Ουίλσον που είναι 101, ζει στο Κεντάκι και εργάζεται, παρακαλώ. Και λέει: τρεις φορές βγήκα στη σύνταξη και ξαναγύρισα. Γιατί έχουν φαίνεται αυτή τη δυνατότητα που δίνει και εδώ το Υπουργείο να δουλεύει ο συνταξιούχος. Και δουλεύει σε μια εταιρεία που έχει ήδη σπιτιού. Οπότε, ό,τι και να πάρει, άμα στο πείτε, ρε Τζοκλέτα 101 ετών, είναι εγγύηση. Το έχει δοκιμάσει χρόνια πολλά. Γι' αυτό λέω ότι είναι σχετικό μέγεθος ο χρόνος. Και βλέπεις ότι και οι μεγάλοι άνθρωποι, γιατί εκείνη είπε κάποια στιγμή, όταν της πήρα συνέντευξη, νιώθω σαν να είμαι 39 ετών και να ετοιμάζομαι να κλείσω τα 40. Είναι αυτού του είδους η μετάβαση, γιατί πάει από τα 101 στα 102 αυτή. Και είναι γεγονός αυτό. Εδώ έγραψε ολόκληρο βιβλίο, είχε γράψει ο Κούντερα. Εμπνεόμενος από ένα χαιρετισμό σε πισίνα μια ηλικιωμένη που ήταν μια τελείως κοριτσίστικη χειρονομία και κίνηση. Και είδε το κορίτσι μέσα της και έγραψε βιβλίο. Γι' αυτό όλοι νιώθουμε παιδιά μέσα μας. Όσο μεγαλώνεις, το καταλαβαίνεις από την συμπεριφορά των άλλων. Ό,τι μεγαλώνεις, όχι από σένα.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και σαν σήμερα είχαμε μια μεγάλη απώλεια. Πρόωρη απώλεια εδώ, του χώρου μας. Και είχαμε σοκαριστεί εκείνο το πρωί. Λαβρέντης Μαχαιρίτσα.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Μην ξεχνάτε, έχουμε και ένα δεσμοφίλιο στο Θέατρο Βράχων. 5 διπλές για την πρώτη τη συναυλία της 18 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Μποφίλιο και αποστολή στο 54301. Και θα την έχουμε εδώ στον Δίεση το Σάββατο, στις 10 το πρωί.

0: ματωμένος. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Έχουμε πρόβλημα στην Αττική Οδό από Ζεφύρη προς Λυκόβρηση. Έχουμε πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλεω προς Νέα Φιλαδέλφια. Τα πρωινά κλασικά δηλαδή που αρχίζουν και μεγαλώνουν σιγά σιγά γιατί επιστρέφουμε όλοι, ανοίγουν και τα σχολεία τη Δευτέρα. Εδώ μαζί μας και η Νόβα με το Nova More. Αλλάζει το χρόνο εξυπηρέτηση, τον κάνει πολύ μικρότερον, να μην απασχολούμεθα με διάφορα avatar και τα λοιπά επί ώρα στα τηλέφωνα, εξυπηρετεί κατευθείαν, θα συνδεθείτε με το νέο σύστημα που είναι έξυπνο της Nova σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και υπάρχει υπηρεσία Call Me Back που σημαίνει, στο Nova App είναι αυτό, σημαίνει ότι πατάτε ένα κουμπί και σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, οπότε περισσότερα στο nova.gr, τώρα είναι η ώρα για Nova. Βλέπω η εφορία, έβαλε και ψηφιακό avatar να μας εξυπηρετεί, αδέ δηλαδή, αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο, όπως και να το δεις δηλαδή, γιατί η εφορία πάντα την προσωποποιούμε λίγο με κοφτερά δόντια και τέτοια, είναι πολύ ευγενική φυσιογνωμία, θα σας πω σε λίγο και πώς τη λένε, πώς να τη φωνάξετε και τι θα σας λέει.
3: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
4: Το διήγημα του χρόνου, σαν παραπομπή, χωρισμένο κόσμο.
3: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Και ο υπέροχος Αλκίνος. Λέγαμε λοιπόν για το avatar της ΑΔΕ που θα συνομιλείτε μαζί του και θα τα λέτε και ωραία από ό,τι βλέπω. Γιατί είναι ωραία φατσούλα, φυσιογνωμία. Γυναίκα βάλανε ως avatar. Τη δοκίμασε ο Κυριάκος στη Θεσσαλονίκη. Δεν πιστεύω να πει πόσο χρωστάμε ως κόμμα, γιατί θα χάλαζε την ατμόσφαιρα. Ούτε εκείνη θα του πει κάτι. Και μάλιστα τη λένε Ευγενία. Είναι, λέει, οι εμπνεόμενοι την έχουν εμπνευστεί από πραγματικό πρόσωπο. Δεν θέλω να φανταστώ, γιατί δεν μοιάζει κιόλας. Κάτι άλλο θα είναι, κάποια άλλη Ευγενία θα είναι, γιατί αν είναι. Αν ήταν, θα σου λέγε εις Μιχαλούν Δίδης. Δηλαδή θα έχει τέτοιο διάλογο που θα ήταν και πιο ανάλαφρος, αλλά δεν είναι. Αυτή θα σε εξυπηρετεί, θα σου λέει πόσα χρωστάς, θα σου πιάνει κουβέντα να ξεχνιέσαι, γιατί το θες και αυτό στην εφορία όταν είσαι με την ΑΔΕ και την εφορία. Θες κάποιος να σε κάνει να ξεχάσει. Πιστεύω θα τα καταφέρνει η Ευγενία, μια χαρά avatar είναι. Και είδα και από τη Θεσσαλονίκη επιτέλους να βγαίνει κάτι για τόσα χρόνια από τη Διεθνία. Και τη λέω, συγγνώμη, τι παράγεται εκεί, τι βλέπω, έχει περίπτερο η αστυνομία. Και τι έχει περίπτερο η αστυνομία στη ΔΕ? Για να περνά, θα σε βαράει, σου δείχνει τεχνολογία, πώς το λένε. Δεν ξέρω. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που εσείς ξέρετε ότι θέλετε. Γιατί έχει 5 ίζωμα θερμοσύστημα, έχει 20 χρόνια εμπειρίας στην θερμομόνωση. Οπότε όλα θα είναι πολύ καλά. Εσείς θα βρείτε τι σας ταιριάζει. Και 10 χρόνια εγγύηση και τεχνικό συνεργείο έμπειρο κάθε ώρα κοντά σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ιουλία Κραπατάκη στο Τακούνια για Καρφιά. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Ορέστη Ντάντο με αφορμή τις πολλές πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει στο Ισραήλ, το στενό μας σύμμαχο, που μπορεί να είναι στενό σύμμαχος εδώ και 10 χρόνια είναι, αλλά ο Νετανιάχου φαίνεται μην απολαμβάνει πια της εμπιστοσύνης. Και αν φύγει ο Νετανιάχου, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Και όχι απλώς να φύγει, μπορεί να είναι μία του περίεργη, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο. Τώρα η Βρετανία αλλάζει στο Παλαιστινιακό, κάνει στροφή 180 μοιρών, αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Μαζί με άλλες χώρες επιβάλλουν εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων στη Δυτική Όχθη, όχι Γάζα, Δυτική Όχθη, γιατί συμβαίνουν πράγματα και αυτά. Και βγαίνει και η εφημερίδα Χάρετζ, Ισραηλινή εφημερίδα, και γράφει ότι ο Νετανιάχου ήξερε για την επίθεση της Χαμάς και ότι δεν είπε τίποτα. Ο Νετανιάχου το αρνείται βέβαια, έχει ξαναγραφτεί. Εδώ μαζί μας και η Νόβα. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη καλά μέρα, να μην έχεις διακοπές, να μην έχεις τίποτα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Σας έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκιο. Έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία του, που είναι και αυτή sold out 15 Σεπτεμβρίου. Στέλνετε μήνυμα ως εξής. Δίεση κενό, όνομα, επώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Κότσιρα, αποστολή στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και θα μιλήσουμε και για την Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, που έχει 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση. Έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Εσείς επιλέγετε ανάμεσα σε αυτά. Αρκεί να είναι Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Γιατί εκτός από τα 20 χρόνια εμπειρίας, έχει και ένα πολύ έμπειρο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης που είναι πάντα στο πλευρό σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ειδήσεις και Εφηγαλώνη αμέσως μετά.
2: Ξέχασα το όνομά μου. Το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική.

0: Κομωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
1: Η ώρα είναι 10.

Υποδοχή με μια σπουδαία φωνή και ευχή βεβαίως να τη δούμε εδώ στην Ελλάδα πριν φτάσει, ξέρω εγώ, τα 50, τα 70, γιατί τα συνηθίζουμε κάτι τέτοια. Δηλαδή, όσο είναι στα καλύτερά της. Εδώ, Δίεση 101,3. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης εφηγαλώνει τα δυο μας. Είμαστε στην παρέα σας έως τη μία, μετά από το πρωινό σας ξύπνημα με το Θεόφιλο Δουμάνη. Έτσι, η αγάπη όλων μας είναι εδώ, φαντάζομαι και η δική σας. 211-189-1013, επικοινωνία σας μαζί μας και στο www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά. Και πάμε κατευθείαν για τα καινούργια και ωραία, γιατί εμείς εδώ στον Δίες 101,3 παίζουμε και καινούργια. Όταν ακούτε.

0: Το θέμα είναι να πηγαίνουμε και εκεί ακριβώς που χωράμε, και για εσάς που δεν χωράτε πουθενά, τουλάχιστον μην τα βάζετε με τους άλλους. Το λέω γιατί έγινα μάρτυρας χθες ενός περιστατικού όπου ο οδηγός βαν στην προσπάθειά του να διορθώσει το λάθος είχε χάσει το στενό, έκανε όπισθεν σε δρόμο έτσι που περνούσαν αυτοκίνητα. Πήγε να χτυπήσει ντελιβερά, πήγε να χτυπήσει ένα ταξί. Στα κορναρίσματα που το έκανα, απάντησε με ύβρις, χτυπιόταν, είπα Θεέ μου, θα κατέβει να τους δείρει και από πάνω. Κουνιόταν όλο το βαν και ξέρετε, οι άνθρωποι άλλοι δεν αντέδρασαν, δεν είπαν τίποτα άλλο. Δηλαδή, μία που κορνάρισαν και μία που σταμάτησαν, γιατί έχουμε δει και πάρα πολλά περιστατικά στους δρόμους. Όλοι όμως που ήμασταν παρούσες και παρόντες εκεί πέρα, το αυτό που είπαμε είναι ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει απλά να οδηγούν. Τόσο απλά. Λοιπόν, κάτι άλλο που λέμε όλοι σήμερα είναι ότι η κίνηση επέστρεψε στους δρόμους της Αθήνας. Όλοι έχουν αρχίσει να στενάζουν. Υπομονή σε όσους βγαίνετε από την πόλη μέσω Εθνικής, από Λένορμαν έως Αχαρνών είναι το Φρεντονγκάζι. Έχει χαμούλη στη Συγκρού, από Λαγουμιτζή, στα ίδια η Αμαλίας, παραλιακά από και προς το Έδεμ, μικροκαθυστερήσεις. Λεωφόρος Βουλιαγμένης, από Ελληνικό βλέπω έως Γλυφάδα, βγαίνοντας από Εθνική στην παραλιακή, τσούκου τσούκου θα πάτε ως λιμάνι και να πάω και λίγο βόρεια, Αττική οδός ζορισμένη από Ζεφύρι έως Ηρακλείου.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Αφιέρωση με τα τραγούδια στους φίλους Φιάνιδες.

0: Εντάξει, είναι καλύτερα.
1: Μπαίνει Μπαλτατζή.
2: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Essene Concert.
2: Αγάπη μου επικίνδυνη.
1: Φοβάμαι. The Essene 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: δυνατά σαμποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3, ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
16: Πάμε.
15: Τετράδια.
16: Ναι.
15: Παγούρι.
16: Ναι.
15: Gaming, gadgets.
16: Πώς.
15: Popcorn, σινεμά.
16: Τι.
15: Και παγωτό.
16: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
17: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι το τραγούδι στο οποίο καταρχάς δεν μπορείς να αντισταθείς. Πρέπει να το τραγουδήσεις, να το νιώσεις. Σηματοδότησε τη συνεργασία της Νατάσας Μποφίλη με το Μανώλη Φάμελο και μας έκανε να νιώσουμε ότι παρά τις απότομες στροφές της ζωής και τις καταστροφές, μόνο το μπροστά υπάρχει. Πίσω με τίποτα. Πολλά και ωραία επίσης να σας πω ότι μοιράστηκε με τον δικό μας Θεόφιλο Δουμάνη η Νατάσα Μποφίλη πριν από τις επετειακές της συναυλίες 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. 20 χρόνια μέτρημα. Η ίδια επιλέγει τα τραγούδια, αφηγείται τις ιστορίες τους και όλα αυτά θα τα ακούσουμε το Σάββατο που μας έρχεται. 10 το πρωί στον αέρα του Δίεση και στα social media του σταθμού. Ωραία, θα ξυπνήσουμε. Γενικότερα, σας είχε ο Θεόφιλος νωρίτερα προσκλήσει για Νατάσα Μποφίλη. Από τη δική μου πλευρά σας έχω γευανθεί αρεμπούτσικα και σας ετοιμάζω για Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού την επόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου. Το υπέροχο βιολί της εκεί θα ακουστεί, το κόκκινο να το πούμε, με τις υπέροχες μουσικές που έχει γράψει για ταινίες, για σειρές, για τουρκικές ταινίες, αν δεν το ξέρετε, υπέροχες επίσης ταινίες. Ένα πρόγραμμα λοιπόν γεμάτο, μας ταξιδεύει σίγουρα σε όλο τον κόσμο. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, ρεμπούτσικα, το όνομά σας, θέλουμε και το email σας, μην το ξεχάσετε και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. 5 διπλές θα κληρώσω σήμερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ένας ατέλειωτος χορός του συγκεκριμένου τραγούδι, όπως άλλωστε και το όνομά του, Dernier Dance από την Ιντιλά. Σαν σήμερα το 1984, να ξέρετε, ενοποιήθηκε χωροφυλακή και αστυνομία πόλεων και δημιουργήθηκε ελληνική αστυνομία, ή αλλιώς Ελλάς. Κάπως έτσι ήταν που είχε βγει και η παροιμία και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, διότι κάποτε αυτά τα δύο ήταν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, και εντάξει, και με πολλά, με δύσκολες ιστορίες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Εντάξει, το τιμώ σε καθημερινή βάση και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι ό,τι καλύτερο για να μπορείτε να ακονίζετε το μυαλό σας και να κρατιέται τέλος πάντων σε μια καλή κατάσταση. Λύστε και ένα, δύο, τρία, όσα θέλετε. Ένας πολύ ωραίος γρίφος λογικής. Να ξέρετε ότι παρά το ιαπωνικό του όνομα, εμφανίστηκε στη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα και αυτό νομίζω πως είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είναι η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου που ετοιμάζεται. Στο ακριβώς ώρα θα μας πει τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Εσείς τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, γιατί σας έχουμε προσκλήσεις και για τη συναυλία της Μαρίνας Σπανού στο Θέατρο Βράχο. Νωρίτερα ακούσαμε και την Ικαρία. Σίγουρα θα έχει νέες ιστορίες από νησιά. Είναι άλλωστε αυτά που την εμπνέουν. Μπορεί να έχει και νέα τραγούδια. Μαρίνα Σπανού είναι αυτή. Ποτέ κανείς δεν ξέρει. Εμπνέεται συνεχώς. Πέντε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό. Σπανού το όνομά σας στο email σας και όλο αυτό στο 54301 ώρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχο. Αυτό το Σάββατο ξεκινούν οι μουσικές.
1: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Avenue. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
13: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά

0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξανά στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Επιθέσεις του Ιράν στην Ιορδανία και στον Κόλπο, έπειτα από αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερ. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στις 5 το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Αύριο θα παραχωρήσει συνέντευξη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Πόσο ωραία ερμηνεία και τον ευχαριστούμε τον Θοδωρή Βουτσικάκη γι' αυτό. Ήταν σε Δίες in Concert, μας ήρθε και είχε και πάρα πολλά ωραία να μοιραστεί μαζί μας. Είναι ο Δίες 101,3 πάντα στην παρέα σας. Θα ήθελα να προσθέσω ότι οι άνθρωποι μας είναι τα τυχερά μας αστέρια και με αυτούς, να ξέρετε, θα πορευτούμε στη ζωή από κάποιο σημείο και μετά με προσταφαιρέσεις. Έτσι πάνε τα πράγματα. Αυτό θα πει άλλωστε ζωή. Κώστας Εμμανουηλίδης, Εφηγαλώνη, τα δυο μας θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. Σας έχουμε προσκλήσει σήμερα για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στο Θέατρο Βράχων, αλλά και για τη συναυλία της μοναδικής Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Θέατρο του Λυκαβητού. Στέλνετε τις συμμετοχές σας. Σε λίγο θα σας πω και άλλες λεπτομέρειες και παρακολουθούμε και την ειδησιογραφία αλλά και τις αποκαλύψεις της διεθνής, γιατί σήμερα υπάρχουν αρκετές.
1: Όταν ακούτε

0: θάλασσα. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Πάντως σήμερα φωτιά έχουν πάρει τα δημοσιεύματα σε σχέση με διάφορες αποκαλύψεις. Η πρώτη είναι της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετς για τη γνώση που είχε ο Νετανιάχου σχετικά με το χτύπημα της Χαμάς 10 μέρες πριν αυτό συμβεί από τον επικεφαλής των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Βαγιάν. Από επίσημη αναφορά που περιλαμβάνεται σε βιβλίο το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει, ο Νετανιάχου φέρεται να δηλώσει ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για τα πάντα. Ήταν 45 λεπτών αυτή η ενημέρωση, ήταν τηλεφωνική. Κάτι βέβαια που δεν προέκυψε, η προετοιμασία, και τώρα αρχίζουν οι συζητήσεις για το αν το άφησε απλά να συμβεί προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο του Μεγάλου Ισραήλ. Η αποκάλυψη αυτή έχει δημοσιευτεί παντού και σίγουρα θα επηρεάσει την εκλογική αναμέτρηση της 27ης Οκτώβρη. Η δεύτερη αποκάλυψη τώρα αφορά στην 11η Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, και στο θάνατο 9.400 πολιτών από ασθένειες που συνδέονται με την επίθεση στους δίδυμους πύργους, όπως ο τοξικός αέρας. Ο Μαμντάνι είναι ο πρώτος δήμαρχος που μετά από 25 χρόνια ερωτημάτων, γιατί πολλοί άνθρωποι τα έθεσαν αυτά τα ερωτήματα, έδωσε στη δημοσιότητα τα κρίσιμα έγγραφα που αφορούν στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα που θεσπίστηκε για την ιατρική παρακολούθηση αυτών των ανθρώπων.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πώς είναι η παροιμία, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Λοιπόν, για εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στα αυτοκίνητά σας, λίγο η συγκρού ψηλά έχει κίνηση και ο κόμβος μεταμόρφωσης.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τετραγούδια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3, ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από τις παραστάσεις Bel Rev που ηχογραφήθηκαν και να που μετράει φέτος 20 χρόνια, λοιπόν, 20 χρόνια μέτρημα, και λίγο πριν τις επαιτειακές τις συναυλίες 18 και 19 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων, μιλά στο Θεόφιλο Δουμάνη, επιλέγει τα τραγούδια, αφηγείται τις ιστορίες τους και θα είναι μια πολύ ωραία μέρα αυτή του Σαββάτου, ώρα 10 το πρωί που θα την ακούσουμε στον αέρα του DS 101,3 και στα social media του σταθμού. Θα έχετε δει αρκετοί από εσάς όσοι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας και το σχετικό τρέιλερ. Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα είχαμε και μια ανακοίνωση από τον Σέγας και έγινε γνωστό ότι έχασε χθες τη ζωή της σε τροχαίο, στην έδεσε η πρωταθλήτρια Ελλάδας στο στίβο Φέη Δημητριάδου. Τώρα μιλάμε για μια κοπέλα μόλις 21 ετών, ενώ στο τροχαίο, αν θυμάστε, με τις δύο μοτοσυκλέτες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η μία επιβαίνουσα που έχασε τη ζωή της ήταν 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιόλη, με συμμετοχές σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Ναι, οι άνθρωποι που είχαν πραγματικά όλη τη ζωή μπροστά τους, τα λόγια νομίζω πραγματικά δεν τα βρίσκουμε. Τα μάτια μας 400 γενικότερα όταν οδηγούμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Μαρίσα Ρίσου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS In Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Από τα αγαπημένα τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Παντελής Θαλασσινός, το ακούτε μέσα από τον DS 101,3. Τώρα επιτρέψτε μου να σας πάω Eurostat, γιατί βγήκαν κάτι ωραία στοιχεία, λίγο της ντροπής για τον Greece, αλλά πάση περιπτώσει πρέπει να τα δούμε. Το 2025 ήταν το 29,2% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκαν στη διαδικασία να διαπιστώσουν την εγκυρότητα μιας πληροφορίας που διάβασαν στο ίντερνετ και το έκαναν μέσα από άλλες πηγές. Μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό 1 στους 3. Τα υψηλότερα ποσοστά αναζήτησης και επιβεβαίωσης της εγκυρότητας μιας πληροφορίας τα είχαν στην Ιρλανδία και την Ολλανδία, είναι 1 στους 2 και μπράβο τους. Στον πάτο της λίστας είναι η Ελλάδα, έτσι, μόλις 1 στους 10, 9,8 είναι το ποσοστό μας, και αυτό δείχνει πως ό,τι αφήγημα και να μας δώσουν ως έναν πολύ μεγάλο βαθμό, συντριπτικό μπορώ να πω, το καταπίνουμε αμάσιτο, και εδώ χτυπάει ένα γερό καμπανάκι, εύχομαι να το ακούτε όλοι και όλες. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο Κατέρινα Παναγιατοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Εσύ που είσαι στην Nova, μην ξεχνάς, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές σε κάθε παραγγελία, κατεβάζοντας απλά το Παντού Apps, σκανάροντας την απόδειξη, παίρνοντας τον deal και όσες φορές αυτό θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Περισσότερα στο nova.gr.
1: Γιάμα, καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3.

Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χατζηφραγκέτα Live 10 Σεπτεμβρίου Τεχνοπολη Δήμου Αθηναίων. Η Χατζηφραγκέτα σε full band σύνθεση ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης.

0: σου εδώ. Διέση 101,3.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 12.

Κυπριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αύριο θα παραχωρήσει συνέντευξη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την ενοχή των δύο αλλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας εισηγήθηκε προς το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας. Ολοσχερός καταστράφηκε το παλαιοπολείο στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά από φωτιά που ξέσπασε στις 2 τα ξημερώματα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

Να το και το Ματέο της Ματαιοτήτων από το συγκρότημα το Κάνσας. Τους ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3 και για να μιλήσω μεταξύ αστείου και σοβαρού, έχουμε τώρα όλη αυτή την αναστάτωση και πάλι στη Μέση Ανατολή που οδηγεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Βοήθειά μας, όπως λέμε. Για εσάς που κινείστε στο κέντρο Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι το δύσκολο τρίγωνο. Το πιο καλό είναι να μείνετε εδώ, στον Δίεση, να κάνετε και υπομονή όπου όπως είστε κολλημένοι. Εμείς εδώ θα έχουμε τα σωστά τραγούδια για να μπορέσετε να το ξεχάσετε. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα Λόνι. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας για μία ώρα ακόμη.

0: 101,3.
1: Σημαντικό.
0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Καινούργιο τραγούδι από τον Νίκο Πρωτοκάλλογλου. Ακούγεται δυνατά και αν μη τι άλλο μας παροτρύνει να ανοίξουμε νέα φτερά και να πάμε εκεί που λαχταράμε περισσότερο.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

0: Επτά χρόνια κλείνουν κιόλας χωρίς το λεβρέντι ή μαχαιρίτσα και πραγματικά είναι μία από αυτές τις ειδήσεις που κανείς δεν μπόρεσε και να, πώς να το πω, να αποδεχθεί. Ήταν το 2019 όταν μάθαμε για αυτή την απώλεια. Πώς να την αποδεχθούν βέβαια πολύ περισσότερο και οι δικοί του άνθρωποι. Πολύ θα θέλαμε να είναι ακόμη κοντά μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και το βλέπεις και από συναδέλφους του που δεν τον ξεχνούν ποτέ στις συναυλίες τους, μιλώντας για τον Γιάννη Κότσιρα, για τον Μίλτο Πασχαλίδη και από όσους ακόμη. Είναι ο Δίες 100,3 εδώ στην παρέα σας. Έχουμε και τα ωραία της Νόβα για σένα που σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν συνεργάζεται. Έρχεται το Nova More να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi που λαμβάνει και πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερή και κινητή 24 μήνες διάρκεια. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει για το 20 χρόνια μέτρημα. Για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3.
3: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Πού σε ρε σκυλέ?
13: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
12: Γάτα είσαι.
13: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
12: Ναι, έχει και για σένα.
14: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 20 χρόνια χάνει το πέντρημα, κερδίζει όμως το κοινό, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και είχε πολλά να πει για αυτά τα 20 χρόνια στον Θεόφιλο Δουμάνη. Επιλέγει τραγούδια, αφηγείται τις ιστορίες τους, και όλα θα τα ακούσετε αυτό το Σάββατο 10 το πρωί στον αέρα του Δίες 101,3 και στα social media του σταθμού. Ραντεβού. Στο κινητό σας θέλω να γράψετε Δίες, να αφήσετε ένα κενό, σπανού το όνομά σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301, γιατί το Σάββατο που μας έρχεται βράδυ Θέατρο Βράχων, εκεί θα βρίσκεται η Μαρίνα Σπανού με πολλές ιστορίες από το φετινό της καλοκαίρι και όλα εκείνα τα καλοκαίρια που την ενέπνευσαν να γράψει τα τραγούδια της. Μην ξεχάσετε και το email σας, παρακαλώ πολύ. Θέλουμε και το email μαζί με το όνομά σας στο μήνυμα που θα μας στείλετε στο 54301. Πάμε λίγο μια βγαίνη, γιατί βλέπω πολλά δημοσιεύματα τελευταία για όλο αυτό που έχει καταφέρει. Μυστικοί κάτοικοι της πόλης μένουν σε δημοτικές ή επιδοτούμενες κατοικίες με χαμηλό ενίκιο, χωρίς να χρειάζεται να δώσουν στην αρχή, πώς το λένε αυτό, το εγγύηση και χωρίς αξίσεις και για όσο διάστημα θέλουν, ακόμη και φόρους ζωής. Ενώ συνεχίζουν να αγοράζονται από το Δήμο νέες εκτάσεις προκειμένου να χτιστούν καινούργια διαμερίσματα. Ας πάμε όλο αυτό να το βάλουμε δίπλα με αυτή την ντροπή που συνέβη τελευταία, όπου μία γυναίκα έμενε με την 4χρονη κόρη της σε ένα οικόπεδο, γιατί στο κάμπινγκ δεν μπορούσε να συνεχίσει να μένει, στα Χανιά κοντά όλο αυτό. Παρενέβη δήμαρχος προκειμένου να φιλοξενηθεί, το αυτονόητο δηλαδή, καθώς το πρόβλημα δεν προέκυψε σήμερα, είναι διαχρονικό, βασανιστικό και αποτρεπτικό για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές να διεκδικήσουν θέσεις, αν θέλετε, στην νησιωτική Ελλάδα. Ένας σοβαρός δήμαρχος σε χωριό, πόλη, οπουδήποτε, θα φρόντιζε με την ανάληψη των καθηκόντων του να υπάρχει δημοτικό οίκημα, κοινωνική πολυκατοικία, κάτι τέλος πάντων, ώστε να στεγάζονται εκεί με χαμηλό τίμημα εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές και να κοιμάται ήσυχος, γνωρίζοντας ότι οι δημότες του έχουν τα βασικά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Από τις σπουδαίες φωνές, το όνομα που δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Ο Δίες είναι πάντα στην παρέα σας, είναι και η ώρα που σιγά σιγά σας αποχαιρετά. Με τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένω για να βρεθείτε στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, εκεί που θα ακουστεί δυνατά το βιολί της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Είναι μια συνθέτηση που πραγματικά μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές με μουσικές που έχει γράψει για σειρές, για ταινίες. Πραγματικά θα το απολαύσετε την ερχόμενη Πέμπτη. Δίεση κενό Ρεμπούτσικα, το όνομά σας, το email σας και όλο αυτό στο 54301. Εδώ με τα ωραία της Νόβα, για σένα που θέλεις να πάρεις τηλέφωνο τον παροχό σου και σκέφτεσαι πόση ώρα θα σε έχει, το περίμενε. Έρχεται το Nova More να αλλάξει όλο αυτό και να απολαμβάνεις premium υπηρεσία εξυπηρέτησης. Έξυπνο σύστημα. Αν χρειάζεται να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν θέλετε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όλα θα τα μάθετε στο nova.gr. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα Αλόνη. Τα δυο μας ήμασταν στην παρέα σας. Ενημέρωσε λίγο από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και ακολουθεί εδώ στο στούντιο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι με ένα από εκείνα τα τραγούδια που ξανάνιωσαν στην πορεία των χρόνων και το έκαναν έτσι πιο οικείο, αν θέλετε, και στις νεότερες γενιές.
1: Νατάσα Βοφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Βουφίλιο Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Εσείς τι είναι, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Δοσκιά και κλασέρια να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
13: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε!
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολεία!

Να τι συμβαίνει με εκείνους που ζήσαν το καλοκαίρι με τα όλα του, όχι μόνο παραλίες και παγωτά και συναυλίες, αλλά και καλοκαιρινούς έρωτες. Δεν θες να τελειώσει το καλοκαίρι, δεν θες να τελειώσει όλο το πακέτο και είναι απολύτως λογικό. Οι υπόλοιποι πάντως δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση σιγά σιγά να έρθει το φθινόπωρο και θα το έχουμε μαζί μας. Αυτό το άκρος καλοκαιρινό τραγούδι που το ξεχωρίσαμε, που το αγαπήσαμε, που το ακούμε σε επανάληψη και που έτσι κι αλλιώς μας φτιάχνει τη διάθεση από τους Γιάμμα, δηλαδή το Γιάννη και το Μανώλη, τα δύο παιδιά που με τα αρχικά τους έδωσαν όνομα στη σύμπραξή τους, αυτό το υπέροχο τραγούδι που τιτλοφορείται «Καλοκαίρι μου». Έτσι ξεκινάμε σήμερα, 9 μετά τη μία, μεσημέρι Τετάρτη, στην 1η του Σεπτέμβρη. Οδίεση βεβαίως στα ραδιόφωνα, με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική να φτάσουμε στις 4 και ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Και κάπως έτσι στα 19 της η Amy McDonald έβγαινε και περνούσε ωραία στη Γλασκόβη και κυρίως εμπνεόταν, και αποτέλεσμα αυτής της έμπνευσης και των εμπειριών της και των εικόνων της, το This is the Life που μόλις ακούσαμε, μεγαλύτερη της επιτυχία. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Τετάρτη, 4 χρόνια πριν τα 19 της Amy McDonald. Εμείς σήμερα εκεί επικεντρωνόμαστε, σε αυτές τις ηλικίες τους 15χρονους, και έχουμε λέει και έτσι μεγάλη στενοχώρια, γιατί όλα αυτά που μας έδειξαν τώρα τα αποτελέσματα της PISA δεν τα είχαμε καθόλου καταλάβει. Έτσι, δεν είχαμε βρεθεί ποτέ με εκπαιδευτικό. Δεν μας είχε δώσει καμία εικόνα του τι συμβαίνει και του τι μπορεί να κατανοήσει από κείμενο ένας 15χρονος, ή δεν τα μαθαίναμε από τις προηγούμενες χρονιές και από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Και κάπως μας ήρθε απότομο. Μετά μας είπαν δεν είναι μόνο δικό σας το θέμα, είναι γενικά δυτικό το πρόβλημα, και σε ό,τι αφορά την κατανόηση κειμένου και σε ό,τι αφορά τα μαθηματικά, τις απλές μαθηματικές πράξεις που δεν μπορούν να κάνουν. Και είπαμε, εντάξει, τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που έγραψε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για ταινίες. Εν τω μεταξύ μπορεί να μην είναι και πολλά, αλλά πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι τα περισσότερα αυτονομήθηκαν και έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως και το εφάπαξ που μου έρχεται τώρα στο μυαλό ή το πεθαίνω για σένα. Δίεση 101,3 στο μεσημέρι της 9ης του Σεπτέμβρη. Βλέπω συνεχίζουμε με ΔΕΘ και συνεντεύξεις τύπου, όρεξη να έχετε πριν αρχίσουν τα σύριαλ. Σήμερα έχει Τσίπρα, αύριο Νατσιό, Κωνσταντοπούλου και Πράσινους. Την Παρασκευή έχει ΣΥΡΙΖΑ, Σαββατοκύριακο έχει Ανδρουλάκη και είναι και δύο που έχουν ήδη ολοκληρώσει, δηλαδή εχθές και προχθές, Νέα Αριστερά και Μέρα 25. Οπότε να ξέρετε τι έχει το τηλεοπτικό πρόγραμμα, λέω, ή το πρόγραμμα των social media, γιατί θα βγουν βέβαια και τα highlights. Οι περισσότεροι με αυτά κινούμαστε, να μην τα λέμε μόνο για τους 15χρονους που χρησιμοποιούν το AI και εμείς μετά σως πάμε. Δίεση λοιπόν στα ραδιόφωνα και τώρα θέλω να πάρετε τα κινητά σας. Θα πάμε στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης, εκεί σε αυτό το υπέροχο θέατρο, στο Δημήτρης Κιντής, για το ματωμένο γάμο. Και για εσάς έχω 5 διπλές προσκλήσεις που είναι για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Ντίνα Βαγιανού, Νίκος Αρβανίτης, Άγγελος Ανδριόπουλος, Αναστασία Βαγιανά και πολλοί ακόμη στους ρόλους. Και Δίεση ονοματεπώνυμο και ματωμένος γάμος από εσάς το 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Άμα πω σήμερα. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους εμάς που ζήσαμε μια μεγάλη αγάπη με τον πληθωρισμό του 25, του Αυγούστου του 25, αλλά δεν τον εκτιμήσαμε. Έτσι, αυτό το σύντροφο πληθωρισμό του 25 που ήταν στο 2,9 και γκρινιάζαμε και μας στέγαν όλα και ήρθε φωτεινός ο Αύγουστος και μας έδωσε 3,8 σε πληθωρισμό. Οπότε περιμένετε, γιατί πάντα υπάρχουν χειρότερα και δυστυχώς ποτέ καλύτερα. 3,4 τον Ιούλιο, 3,8 τον Αύγουστο, είπαμε τα περσινά, 2,9. Και προσέξτε, φυσικό αέριο, η ετήσια μεταβολή του είναι ανέρχεται σε 40%. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%, τα καύσιμα αυτοκίνητου, εντάξει, σας το πω, δεν σας το πω, το ζούμε τη βδομάδα στα βενζινάδικα. Και από εκεί και πέρα ετοιμαζόμαστε, γιατί ξαφνικά γέμισε τηλεόραση ενεργειακούς συμβούλους και επιθεωρητές για ένα πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, με βάση προφανώς και αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και που οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται. Μέρα τη μέρα χειρότερα τα πράγματα, οπότε φέτος το καλοκαίρι πρέπει να τραβηχτεί όλο το χειμώνα, γιατί μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε καλά με τη θέρμανση.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
2: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming, gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Προλάβετε στη Διοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
14: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 4 τραυματίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο 3,8% έφτασε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2026 από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου λόγω της νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Την ενοχή των δύο αλλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας, πρώτη νέου εισαγγελέα της έδρας. Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία, 2 σοβαρά τραυματίες. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Δίεση 101,3, 9 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είμαστε στο μεσημέρι της Τετάρτης μας, της 1ης του Σεπτέμβρη, και έρχομαι με αυτή τη χαρά, γιατί κάπου άκουσα τώρα ενώ ενημερωνόμασταν ότι τη Δευτέρα θα έχουμε 30 βαθμούς στην πόλη. Οπότε φθινοποράκι ωραίο. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει, δεν το ψάξα κιόλας. Ζω για τη Δευτέρα, ζούμε όλοι για τη Δευτέρα. Όλοι όσοι είμαστε τις ίδιες κατηγορίες, βεβαίως και για το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό θα είναι ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με ανεβασμένη θερμοκρασία. Άρα και οι θάλασσες ακόμη στο πρόγραμμα. Δίεση λοιπόν εδώ και τα τραγούδια μας. Έντεχνη, ελληνική και ξένη μουσική παρέα θα την απολαύσουμε και σήμερα ως τις 4. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Νωρίς το ξεκίνημα. Θυμίζω και ενημερώνω ταυτόχρονα τα νέα μέλη της παρέας ότι σήμερα διεκδικείται προσκλήσεις για το ματωμένο γάμο στο φεστιβάλ της Ηλιούπολης, στο θέατρο Δημήτρης Κιντής. Είναι για μεθαύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Οπότε Δίεση ονοματεπώνυμο και ματωμένο γάμο στο 54301. Κάθε στιγμή που είστε λίγο πιο χαλαρά για να στείλετε το μήνυμα.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους,
3: ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Λίνα Νικολακοπούλου, Αντώνης Μιτζέλος, από το Μένω Εκτός βεβαίως. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη με το ίδιο μακό και Δίεση στα ραδιόφωνα. Θέλω να ξεκινήσω από την Ατάσα Μποφιλιού, που με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε και θα δούμε, γιατί έχουμε και τα social media στη διάθεσή μας το πρωί του Σαββάτου εδώ στον Δίεση 101,3. Λοιπόν, στις 10 στον αέρα του Δίεση, στα social media του σταθμού, όπως τα ξέρετε κάθε φορά, θα μιλήσει το Θεόφιλο λίγο πριν τις επαιτειακές συναυλίες της στο Θέατρο Βράχων, γιατί 20 χρόνια μέτρημα, γι' αυτό επαιτειακές. Οπότε θα επιλέξει και τα τραγούδια και θα αφηγηθεί και τις ιστορίες τους, όλα αυτά το πρωί του Σαββάτου εδώ στον Δίεση 101,3. Τώρα, κάτι που διαβάζω στο site, δεν μου το επιβεβαιώνει βέβαια ο χάρτης κυκλοφορίας, αλλά σας το μεταφέρω. Αν είστε στην Κηφισίας και κάτι παραπάνω μπορείτε να μας πείτε, να μας δώσετε τα φώτα σας. Διαβάζω για φωτιά σε όχημα στην Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου, με σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Έχει κληθεί η πυροσβεστική. Οπότε, αν μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα, θα είναι βοηθητικό και για τους υπόλοιπους της παρέας. Το 211-189-1013.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε. Τον ίδιο το Θεό.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
1: Να με προσέχεις.
2: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο, Δίεση 101,3, ταυτί σου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο στάψη προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όλο αυτό ήταν με τσικουδιά. Θέλετε να το πάμε άλλη μία, να δούμε πώς θα βγει με φασκόμηλο τσάι του βουνού ή χαμομήλο. Έχω ξετρελαθεί τώρα γιατί κοιτάζω τα κυλικεία, τα νέας εποχής, τα που από φέτος τα παιδιά θα απολαμβάνουν στα σχολεία, τις οδηγίες δηλαδή που έχουν σταλεί από το Υπουργείο, από τα Υπουργεία φαντάζομαι, σε συνεργασία από το Υγείας, αλλά σε συνεργασία με το Παιδείας υποθέτω, για το τι θα επιτρέπεται να πωλούν από φέτος στα σχολεία. Και έχουν βγει από τη μέση όλα αυτά που φαντάζεστε, που τέλος πάντων νομίζω καθένας μας μπορεί να φανταστεί, επεξεργασμένα, αλαντικά, τα έτοιμα γεύματα, τα γλυκά, τα σνακ, οι σάλτσες, τα ροφήματα. Βλέπω λοιπόν ότι στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο θα μπορούν να πωλούν αφεψίματα χωρίς ζάχαρη, τσάι βουνού, χαμομήλ και φασκόμηλο. Μαζί με φυσικούς χυμούς φρούτων και φιαλωμένο νερό, τα τελευταία και στα δημοτικά προφανώς, όχι όμως το τσάι του βουνού, το χαμομήλ και το φασκόμηλο. Αυτό πάει για τα μεγαλύτερα παιδιά. Μια ηρεμία μες στην τάξη, μια ομορφιά, μια ησυχία, μια αγάπη, μια αδερφοσύνη. Όλα θα γίνουν μαγικά φέτος, ξεκινώντας από τα κηλικία. Δίεση στα ραδιόφωνα, 20 λεπτά πριν τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης μας. Εδώ είμαστε και έρχομαι να σας πω ότι έχω τις τελευταίες 5 διπλές προσκλήσεις προκειμένου αύριο στην Τεχνόπολη να απολαύσουμε πραγματικά, να απολαύσουμε τους Χατζηφραγκέτα. Δίεση ονοματεπώνυμο, το mail σας και Χατζηφραγκέτα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι αυτός ο πυρετός της δόξας που μπλέκει γλυκά πολιτική, influencer, influencers πολλούς, μία προς ώρας, αλλά και άλλοι στο παιχνίδι, όχι και στο παρελθόν έχουμε δει και άλλους στο παιχνίδι. Πολιτικούς λοιπόν, influencers, τους πάντες, όλοι μαζί ανάκατα στον πυρετό της δόξας. Δίεση 101,3, 3 παρα 10 στα ραδιόφωνά σας αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης. Φτιάχνουμε και μία παρέα για να βρεθεί την Παρασκευή στο Φεστιβάλ της Ηλιούπολης, στο Θέατρο Δημήτρης Κιντής, εκεί με στο Πράσινο, στη Δροσιά, στην Ομορφιά, για το Ματωμένο Γάμο σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου. Οπότε τα κινητά σας για να γράψετε δίες στο ονοματεπώνυμό σας και Ματωμένος Γάμος και να στείλετε το μήνυμα στο 54301. Θα πάμε σε δελτίο στις 3 ακριβώς και επιστρέφοντας θα κάνουμε και την κλήρωση για να έχετε κι εσείς τον προγραμματισμό σας έτοιμο για μεθαύριο το βράδυ.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICP, που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη. 4 τραυματίες, οι 2 πιο σοβαρά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο 3,8% έφτασε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου λόγω της νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Το πλοίο φέρεται να μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια μαζούτ. Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία, 2 σοβαρά τραυματίες. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Και να σας πω, με ζακετάκι θα ανέβουμε το Λυκαβητό την Τρίτη για το Χαρούλι. Γιατί πια τι είμαστε, ούτε εβδομάδα. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ανεβαίνουμε Λυκαβητό, απολαμβάνουμε και φέτος το Σεπτέμβριο εκεί το Γιάννη Χαρούλι και πραγματικά εκτονωνόμαστε όλοι μαζί. Και θα έχουμε και το τριαντάρι, και να μην βγει τώρα, δηλαδή να μας δίνουν ελπίδες για να μας δώσουν. Είπαν δευτερότριτο, από την αρχή δηλαδή της

0: Επόμενη εβδομάδα πάμε σε φθινοπορεινό σκηνικό. Στους 30, δεν το λες ακριβώς φθινοπορεινό, το λες κριτικά με αυτό που είχαμε μέχρι προχθές φθινοπορεινό και πάρα πολύ θα το εκτιμήσουμε και πάρα πολύ το θέλουμε. Αυτά και καλό μας μεσημέρι. 7 και όχι 7, 3 και 7. Δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι δίεση το περνάμε από τη μία παρέα και απολαμβάνουμε μαζί έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Αυτή την ώρα έχουμε στον ήχο τον Πάνο Ιγνατιάδη, Δήμητρα Τριανταφλίδου παραμένει στο μικρόφωνο. Καλό μας μεσημέρι.
1: Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Σιγάρα, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, γιατί έχω εγώ.
3: Τι έχεις.
2: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.

0: Βάλα κρεμμυνάκι στην μέση.
1: Thank you. Το έχουμε. Yeah, we did it.

βράδια βρίσκω γράμματα. Θα θέλα να ευχαριστήσω όσους μ' άκουσαν.

Spirto FM

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

σε έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

0: καράβια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλης Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στα δέντρα που καίγονται. Τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: για μια ζωή με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω Yutaki. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

καρέκλα. Κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα μερικά μιλούσαν.

στην καρέκλα. Κοίταξα μια μαύρη πέτρα.

Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Μένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ο νου σαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα που σ' αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

Σε εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.